0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Radio Thiva. Radio Thiva Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Radio Thiva 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Radio Thiva 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Radio Thiva 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Radio Thiva. Radio Thiva Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Radio Thiva 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Radio Thiva 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
4: Ραδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Radio Thiva. Radio Thiva Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Radio Thiva 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Radio Thiva 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
3: Λαχτάρα είναι.
2: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
3: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
2: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
3: Bye bye, μαγείρεμα.
2: Ο Νικόλας ο ψαράς, σε δύο σημεία. Ποτμίων, στο Τάχη Θιβών, δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 6 20 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 6 20 21 880 και 69 86 795 211.
4: Φαμίλια Βόγγλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγγλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγγλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο Πλαρχηγού Βόγγλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22 62 0 24 343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 6 20 21 601.
1: Ραδιο Θήβα 97,5.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: αλευρύς. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά. Με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινόνδο 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
3: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
7: Λαχτάρα είναι.
6: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
7: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
6: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
7: Bye bye, μαγείρεμα.
6: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
8: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 900. 1459.
9: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφόλιατο ειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12, Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
10: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
11: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
12: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
13: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
14: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
15: Ράδιο Θήβα 97,5.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές.

0: αλευρύς. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζεμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά. Με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά ο Πλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
4: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Δηλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Δηλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688. Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωροτάπητα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γλυσιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωροτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680 41 430.
5: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
6: Λαχτάρα είναι.
5: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
6: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
5: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
6: Bye bye, μαγείρεμα.
5: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
3: Φαμίλια Βόγγλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγγλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη
7: πλούσια εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, θύβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
8: Follow us on Instagram.
9: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
10: Το σύστημα SEFTECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
11: Η SEFTECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
10: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Βιωτία.
11: Μάθε τα πάντα από τη SEFTECAT στο sefpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
12: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
15: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωα να είναι, για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμιλώντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
18: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620 80510.
19: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
20: Θα βγούμε?
21: Φυσικά.
20: Ακούω ιδέες.
21: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
22: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα.
0: Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
20: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
0: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμινώντα 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
22: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
4: Λαχτάρα είναι.
3: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
4: Απαπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
3: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
4: Bye bye μαγείρεμα.
3: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
5: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασσότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασσότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασσότ.gr. Τηλέφωνο 22 680 41 430.
6: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
7: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσίαν των ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή.
9: Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
11: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
12: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
11: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
12: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
13: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
14: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
13: Έλα βρακά
14: και φτιάξε κατάσταση.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
14: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
13: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
14: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
13: Ψήθηκες.
14: Έλα βρακά.
13: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306. Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς. Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
15: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
16: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
17: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
18: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
19: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή. Μπότοξ ή νέο αμόρε.
20: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620-80510.
21: Βουνό.
22: Θάλασσα.
21: Άσπρο.
22: Μαύρο.
21: Κρεατικά.
22: Θαλασσινά.
21: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
0: με ζεδοπολείο ψησταριά ή λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
21: Με ζεδοπολείο ψησταριά ή λαδόκολα. Επαμηνόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
22: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
23: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
24: Θα βγούμε?
25: Φυσικά.
24: Ακούω ιδέες.
26: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
27: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
28: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
27: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμηνών 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
29: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση από το Ράδιο Θήβα 97,5.
1: Καλημέρα από το Ράδιο Θήβα 97,5. Καλημέρα από το διαδίκτυο μας ακούτε, radiothiva.gr είναι η επίσημη σελίδα του ραδιοφώνου. Μπαίνετε, ακούτε μουσική, διαβάζετε τα θέματα που αφορούν τον νομό και όχι μόνο. 7 Μαΐου του 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος, του λέμε χρόνια πολλά. 183 γεγονότα, 48 γεννήσεις, 35 θανάτους. Ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Είναι η μέρα των κωδικών πρόσβασης που δίνουμε εμείς στους λογιστές για να μας βγάλουν όλα τα χαρτιά, τα οποία μιλάμε καθημερινά, αντί να μπαίνουν μέσα αυτομάτως να τα παίρνουν οι υπηρεσίες, πρέπει να παίρνουμε εμείς να τους τα στέλνουμε. Να μπαίνουμε εμείς στις τράπεζες, να πληρώνουμε, να κάνουμε και η τράπεζα σε χρεώνει, γιατί για το σύστημα που εσύ χρησιμοποιείς. Και να εισπράττουν τεράστια ποσά, να μην πληρώνουν τον αναβαλλόμενο φόρο 16 δισεκατομμύρια περίπου, να έχουν κέρδη και να μοιράζουν κέρδη από τις μετοχές και να χάνουν και τα σπίτια οι πολίτες με τις εταιρείες αυτές τις οποίες έχουν φτιάξει και συμμετέχουν και οι τράπεζες, τα funds, αυτά τα funds στην Ιρλανδία που δεν φορολογούνται, που μέσω των servicer παίρνουν πάλι οι ίδιοι τα σπίτια, τα ακίνητα και το πολιτικό προσωπικό δεν συγκινείται. Λοιπόν, την καλημέρα στον Νίκο τον Στρατέλο, την καλημέρα στον Αθανάη στον Βιλιώτη, την καλημέρα στον πρόεδρο του ταξίδι, την καλημέρα στους ταξιτζίδες, την καλημέρα στον Σεραφή Μάκη Δέδε, πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χωστίων, την καλημέρα στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μουρικίου, τον Τάκη τον Πέτρο, την καλημέρα στους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων. Έχει ξεκινήσει και η περίοδος που πρέπει να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν έχει κατορθώσει το αυτονόητο, να είναι καθαροί οι χώροι. Βλέπουμε σε πεζοδρόμια χόρτα, βλέπουμε ακαταστασία, βλέπουμε οικόπεδα τα οποία πρέπει να τα καθαρίσουν οι πολίτες. Είναι μέχρι 15 Ιουνίου νομίζω, αλλά και εκεί εάν δεν πάνε να τα καθαρίσουν, να γίνει το αυτονόητο. Δεν πρέπει να πάνε οι πολίτες να κάνουν καταγγελίες στην πυρασβεστική, η πυρασβεστική να στείλει στην αστυνομία, η αστυνομία ή στην εισαγγελία και μετά να πάει η Δημοτική Αρχή να καθαρίσει τα οικόπεδα και να χρεώσει τους ιδιοκτήτες. Γιατί άμα πάρει φωτιά ξεραθεί το χορτάρι, θα καούμε σαν τα ποντίκια. ο θόλος της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από το σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάσσει την άμεση ανακατασκευή του. 1824 η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κουραζιερόπλιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Άκιο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλους. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 112.300 υπαλλήλους.

η οποία τη δεκαετία του 1980 θα μετανομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ΕΥΠ. 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αποδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ με τη σύνθεσή της «Το πουλί και το παιδί». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Σέβης Τηλιακού «Μάθημα Σολφές», το οποίο καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη.

0: Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση από το Ράδιο Θήβα 97,5.
1: Ανάστατοι κάτοικοι των Λαγίων, βλέποντας στα ποτήρια το πρωί το νερό να είναι θολό. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Έχει γίνει καμιά ζημιά, έχει αποκατασταθεί και όλα τα χώματα από τον αγωγό, δυστυχώς, που μπαίνουν μέσα, φτάσανε στις βρύσκες, στα ποτήρια των κατοίκων. Για να πάμε στις αθηναϊκές εφημερίδες, θα προσπαθήσουμε να έχουμε και κάποιον πρόεδρο από εκεί, να έχουμε περισσότερη ενημέρωση.

Αθηναϊκές εφημερίδες. Διπλό ράπισμα από Καραμαλή δεν πάει στο συνέδριο. Ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η ίστατη κραυγή των απελπισμένων, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων. Σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία, το 2025 καταγράφονται 579 περισσότερα περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Τέσσερις ειδικοί αναλύουν τη θλιβερή κατάσταση και εξηγούν τους λόγους που δίνουν πολίτη και δίνουν πολύτιμες συμβουλές. Να τον χαίρονται, ο Ερντογάν απειλεί τη Δύση με νέο πύραυλο που έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρα. Αναλγησία, λεφτά υπάρχουν για τους νησιστές. Πληρώνουμε πάλι πρόωρα 6,9 δις. Βαριά πρόστιμα, λέει, τέλος της παστές αποδείξεις με μετρητά.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο τι ίσχυε για ακίνητα και χρήματα. Τα 6 σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Στο 130% του ΑΕΠ το 2027 νέα πρόορια αποπληρωμή χρέους 6,9 δις τον Ιούνιο. Προτάσεις για αναθεωρήσεις σε 30 άρθρα του συντάγματος. 4 νέες ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών στο δημόσιο, σε δημόσιο και τράπεζες. Ραβασάκια έρχονται στους αγρότες και τους λένε να πληρώσουν, αλλά τι αφορούν τα ποσά αυτά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κανένας δεν ξέρει. Πάμε στα νέα. Παλιές κλήσεις λόγω ΚΟΚ, πώς να λύσετε τον γρίφο. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών, λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Πάμε στην εφημερίδα Μακελιό. Ο πρώτος διυπηρετικός πύραυλος των Τούρκων με εμβέλεια 6.000 χιλιόμετρα. Διερευνάται και ο ρόλος των κουμπάρων Μητσοτάκηδων άλλαξε συνθέσεις δικαστών. Ο εφέτης υπέρ των ολιγαρχών Μαντονανάκηδων. Για να πάρουν τα εκατομμύρια κύμα αντιδράσεων και καταγγελιών για το φιάσκο στο σπίτι μου 2. Μιχαηλίδου Παπαδανάη στο κάδρο. Έκρηξη πληθωρισμού 4,6 και νέο κύμα 4,6% και νέο κύμα ακρίβειας. Όταν η δικαιοσύνη είναι μονόφθαλμη, έρχεται η αυτοδικία και οι ασίγαστες βεντέτες. Το αίμα ξεπλένεται με αίμα από το αιματοκύλισμα στο στρατιωτικείο του Ρουφ, στην υπόβαση Παπαδόσηφου και στην εμψυχρό εκτέλεση της Κρήτης. Σταύρος Τσόχος αναχώρησε και ο τελευταίος των Μοϊκανών της αθλητικής δημοσιογραφίας. Πάμε στην εστία. Νέο άρθρο, ο εισαγγελεύς θα κάνει ποινική αξιολόγηση ή η Βουλή θα αποφασίζει. Σύνταγμα επί δεξιά. Διατάξεις για την προστασία της σημαίας, της γλώσσας, της στέγης, των βιώσιμων, αλλά όχι ισοσκελισμένων προϋπολογισμών της αλληλεγγύης των γενεών. Αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας σε 30. Σε πρώτη φάση, απαγόρευση καθόδου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και εσωκομματική δημοκρατία. Πάμε στην Εσπρέσο. 6 σφαίρες στο κορμί του Νικήτα για τον νεκρό γιο. Ανατριχύλα το χρονικό του φωνικού στη γη του σασμού. Ο κύκλος αίματος που ξεπήδησε το 2023 από τις λαμαρίνες ενός σμπαραλιασμένου γιαταχή. Εκβιασμοί και απόπειρες δολοφονίας από ένα πατέρα τιμωρό που στην οδό εκδίκησης έστησε καρτέρι θανάτου στον φίλο του αδικοχαμένου παιδιού του. Ομπρέλας των γυμνιστών πρώην αντιδήμαρχος της Ρόδου. Για να πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμαλή. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Για το 2050 αντί για το 2035 που πρότεινε το Ευρωκοινοβούλιο μετατίθεται ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Το 40% των πολιτών χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη.

Μπιενάλε, λέει, Βενετίας, όταν ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρακάμπτει την απόφαση του ΣΤΕ. Ρέιναν Εάρ, αναχώρηση της από τη Θεσσαλονίκη, εξεγείρει τους δημάρχους. Καθημερινή νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει ο Turk Stream με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Ο Χανταϊός στοιχιώνει. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες. Βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Πάμε στην κόντρα. Ακατανόητη απόφαση της Επιτροπής να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η εταιρεία εγκαταλείψει. Τι να κάνουμε, τορπίλει στον τουρισμό από την αποχώρηση της Ryanair. Στο πόδι επιμελήτρια, στο πόδι επιμελητήρια και φορείς της Βόρειας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αναχώρηση των Ιρλανδών. Πάμε στον ποντίκι, θα ζητήσει λεφτά, θα πάρει λεφτά επιδότηση και θα μείνει, την ξέρουμε τη δουλειά που λέει ο λαός. Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού? Πόλεμο στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας. Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη? Η πραγματική στόχη της σύγκλησης με τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Ξαναφέρει μια ωραία φωτογραφία το ποντίκι. Έχει τον κύριο Τσίπρα που χαιρετάει μια παρέα και λέει: ξαναφέρω την ελπίδα. Να είσαι καλά, αλλά εμείς δύο φρέντο έχουμε παραγγείλει. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ναρκοπαίδια κόμμα και δικαιοσύνη. Πρόωρες εκλογές. Πώς τα στενά του ορμούς επηρεάζουν τις κάλπες. ΣΥΡΙΖΑ, έντονες διεργασίες στη σκιά του μανιφέστου. Μέση Ανατολή, 8 συν 2 σενάρια πυρηνικής απειλής. Κάποια στιγμή δεν θα τον γλιτώσουμε. Πάμε στη Στάρο. ΠΚΠ 58 κριτική στο Εδόλιο. Πάρτι με τα εικονικά βοσκοτόπια στην Καστοριά. Πανικός με τα κρούσματα στο κρουαζερόπλιο του ιού των τροχτικών. Έρχεται νέα καραντίνα. Ειδικός γιατρός εξηγεί αν θα έχουμε νέα πανδημία και ποιοι κινδυνεύουν. Καυτά τσιφτετέλια με τον Νίκο Γκέλια. Τι συμβαίνει με την Αντιγόνη του Άγιου Έρωτα? Η σύντροφος του 29χρονου θύματος έβλεπε live μέσω βιντεοκλήση τη δολοφονία του. Έβλεπε ζωντανά τον θάνατό του. 2 χρόνια έδειχνε τον δολοφόνο του ο νεαρός Νικήτας Γεμιστός. Νέα κριτική βεντέτα τον πυροβόλησε και τον κλωτσούσε με μανία. Πώς νίκησε τον καρκίνο του αίματος? Έκλεισε τα 72 η Ντόρα. Γενέθλια με 3 τούρτες στο γραφείο. Ετοιμάζει γάμο με την Μπάμπλου την Κρητικιά. Έπιασε και λεπούρι και ο Αϊβαζής. Αμύθιτα κέρδη και όχι μόνο από το τραγούδι. Περιουσία σοκ της Βίκης Λέανδρος. Από ακίνητα στο εξωτερικό μέχρι μετοχές σε εταιρείες. Πάμε στο ριζοσπάστη. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από τον Μάη του 1936. Με Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού.

Πάμε στην One Voice. Μαύρη λίστα ΔΕΗ. Το ΔΕΛΤΑ δεν πρέπει να γυρίσει στη ΔΕΗ, να γυρίσει τη ΔΕΗ στη μιζέρια και στις ζημιές. Ρεπορτάζ. Λέει, λατούν ξανά τους αγρότες. Τους εκβιάζουν να επιστρέψουν και τα χρήματα του 2023. Αλλιώς δεν θα πάρουν επιδοτήσεις. Κώστας Τζέλας. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ενώ μας ζητούν επιστροφές, δεν μας εξηγούν για ποιο συγκεκριμένο κομμάτι ή για ποιο χωράφι προκύπτει η ζημία. Σοκράτης Αληφτήρας. Οι επιστροφές χρημάτων που ζητούνται σήμερα για το έτος 23 οφείλονται σε λάθη του συστήματος. Στενά του Ορμούζ Ιράν. Το Ιράν με τις πλάτες της Κίνας κάνει πλάκα στον Τραμπ. Αποκάλυψη. Πρόεδρε, έχεις πρόβλημα. Σε ποιο μεγάλο επιμελητήριο της χώρας έκανε ντου το γενικό λογιστήριο του κράτους? Καταλογισμοί πολλών χιλιάδων ευρώ. Το αδιέξοδο, σε αδιέξοδο το Μαξίμο Βορύδης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυλάρχης ξανά του Μητσοτάκη. Από κάφα σε κάφα οδηγούν τον Πρωθυπουργό η αυλική του. Ο Οργανισμός Λιμένων Θεσσαλονίκη Συμφωνία Κλειδί για τις συνδυασμένες μεταφορές.

Για να πάμε στην απογευματινή, 250.000 νέες συντάξεις στα τέλη του 2026. Πρόωρια αποπληρωμή μνημονιακών χρεών ύψους 6,9 δις ευρώ. Αύξηση 51% στις ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα, περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σκάνδαλο, ο ΠΚΠ έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι, έτσι γράφει η εφημερίδα. Μήπως είναι και άλλες κλήσεις, οι κλήσεις οι άλλες αφορούν άλλα θέματα. Το μήνυμα του Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς. Τριμερή σύνοδος της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας και στο Αμάν. Αποκάλυψη του Άξιος. ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Σκληρό μπαζάρι Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκού Οίκου για τους δασμούς. Από την Άγκυρα θεωρίες της συνωμοσίας με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής ιστερίας. Πάμε στην ελεύθερη ώρα μετά τις νυχτερίδες στα ποντίκια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παραδέχεται ανθρώπινη μετάδοση. Τα εμβόλια αλλά COVID-19 ετοιμάζονται, ενώ οι υπόνοιες για σκηνοθετημένο

Ξέσπασμα πολλαπλασιάζονται. Χαντάιρους κονβάιρους, λέει. Χαντάιος, η δεύτερη πανδημία έρχεται. Στα αχνάρια του Αγίου Παϊσίου και του Ιωσήφ του Βατοπεδινού, η Ελλάδα θα γίνει χώρα ακυβέρνητη. Προφητικό μήνυμα της Αγίας Τριάδας μέσω του χαρισματικού Δημητρίου Διαχειρός Αγίου Αγιορείτη Μοναχού. Η νέα τάξη καταραίει απότομα, μεγάλη σύραξη Ισραήλ-Τουρκία. Οι Ρώσοι μας δίνουν την πόλη και μετά η πατρίδα μας γίνεται το κέντρο της γης. Περιμένουμε από τους άλλους να πάρουμε την πόλη. Αφού δεν μπορούμε να φτιάξουμε τα αυτονόητα, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή με όλο αυτό τον, με όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε με την υπογεννητικότητα, δεν μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να συνδράμουμε και να στηρίξουμε τις νέες οικογένειες και να μας τη δώσουν την πόλη, τι να την κάνουμε. Εδώ καταστράφηκε όλη η κτηνοτροφία. Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας και δεν συγκινείται κανένας. Καταστρέψαμε τα εργοστάσια της ζάχαρης για να κάνουμε εισαγωγή ζάχαρη. Έχει το βαμπάκι, το σύσπορο έχει φτάσει 49 λεπτά. Μια χαρά, καλά πηγαίνει. Πρέπει να έχει πάνω από 65 λεπτά για να μπορεί ο αγρότης να βγάλει τα έξοδά του και να κάνει 400 κιλά, γιατί άμα κάνει 300, δυστυχώς δεν βγαίνει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε πίσω εδώ στα δικά μας.

0: Η ώρα στον 9.75. Είναι 11 παρατέταρτο.
1: Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση από το Ράδιο Θήβα 97,5.
2: Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία μπλόκαρε για πρώτη φορά στην ιστορία τα αμερικανικά αεροσκάφη. Εφιάλτης του Χανταϊού. Κανείς δεν γνωρίζει πώς μολύνθηκαν στο αεροδρόμιο του Johannesburg και πού πήγαν. Πάντα από εκεί ξεκινάνε όλα, από το Johannesburg. Οι Ρώσοι βύθισαν ουκρανικό περιπολικό στην Οδυσσό και μαζί του εξώτησαν δύο δίτες της γαλλικής λεγιώνας των ξένων. Η Μόσχα καλεί τις ξένες διπλωματικές αποστολές να εγκαταλείψουν άμεσα το Κιέβο για την ασφάλειά τους. Νίκος Δένδιας ετοιμάζει το δικό του μανιφέστο και αρχηγική εμφάνιση στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. 40 γαλάζιοι βουλευτές θέλουν να τα ψάλουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μήπως και τους ακούσουν οι ψηφοφόροι. Κυκλοφορώντας σε Ομόνια με ταξουργείο, κάποτε ήταν το κέντρο της πρωτεύουσας, τώρα είναι ένα μεγάλο γκέτο. Απογοήτευση για τα ακίνητα, δεν έρχονται επενδυτές από τη Μέση Ανατολή, το μόνο προϊόν που μας απέμεινε. Coca-Cola λέει 3Ε εντυπωσιακή άνοδος λόγω Αφρικής. Τουρκικό καψόνι σε Μακρόν, το απαγόρευσαν να μπει στην Τουρκία, ο δικός από την Αρμενία. Με μη ήττα τελειώνει του Ιράν ο πόλεμος. Τι συμβαίνει σε ΗΠΑ Ισραήλ, γιατί παραδόθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πώς κατέρευσε η αμερικανική αρχιτεκτονική ασφαλείας στον κόλπο. Η αλαζονία είναι η αιτία. Οι Ιρανοί έπληξαν γαλλικό πλοίο στα στενά του Αρμούζ προκαλώντας τραυματισμούς. Αμέσως μετά ο Τραμπ διέκοψε την επιχείρηση ελευθερίας. Επιστήμονας της ΝΑΣΑ υποστηρίζει πως είδε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο. Κάθε φορά ήταν ακριβώς το ίδιο.

0: Daily Mail. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο παραδέχεται την ύπαρξη όπλου ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Διαβολικοί Τούρκοι, θα μπείτε στη θέση σας. Η επίθεση του Έλληνα στρατηγού της Ουγκάντας κατά της Άγκυρας. Θα σας πάρουμε τα σπίτια. Η άγνωστη σύγκρουση με τον Βαρουφάκη και τον πρέσβη της Γερμανίας. Ο Γιάννης Βαρουφάκης αποκαλύπτει μια επεισοδιακή τριώρη συνάντηση με τον Γερμανό πρέσβη πριν τις εκλογές του 2015. Επικρίνει σφόδρα τον Αλέξη Τσίπρα και ρίχνει βόφες για το Σόιμπλε. Μια άγνωστη παρασκηνιακή συνάντηση διάρκειας τριών ωρών που είχε με τον πρέσβη της Γερμανίας στην Ελλάδα, ο Πίτερ Σόφ, στην περίοδο πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, που έφερε στο φως ο Γιάννης Βαρουφάκης. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών περιέγραψε ένα εξαιρετικά τεταμένο κλίμα, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους μετακλογικούς του χειρισμούς. Η εικονική διαπραγμάτευση και οι απειλές για τα σπίτια. Κληθείς να τοποθετηθεί για τη συνάντηση του Σοφ με τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία αποκαλύφθηκε πρόσφατα. Ο Γιάννης Βαρουφάκης τόνισε πως δεν είχε υποπέσει την αντίληψή του ένα τέτοιο ραντεβού, σημειώνοντας ωστόσο πως αν έπρεπε να επιλέξει ποιον θα πιστέψει, θα επέλεγε τον πρώην Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, αποκάλυψε τη δική του εμπειρία με την επαφή με τον Γερμανό διπλωμάτη. Όπως αναφέρει, είχε προκληθεί στην πρεσβεία πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, καταγγέλλοντας ότι ο πρέσβης βρισκόταν σε διαταταγμένη υπηρεσία για να πνίξει τη νέα κυβέρνηση. Ο κ. Βαρουφάκης χαρακτήρισε τον Σοφ ως σκυλή του πολέμου που είχε έρθει με νοοτροπία κατακτητή. Αποκάλυψε μαζί ότι κατά τη διάρκεια των τριών ωρών πραγματοποιήθηκε μια εικονική διαπραγμάτευση με τον πρέσβη να εκτοξεύει έμεσες απειλές, μιλώντας και χαρακτηρίζοντας: «Θα σας πάρουμε τα σπίτια αν δεν υπογράψετε το μνημόνιο».
1: Θέλεις να κερδίσεις αυτό το...
0: Λοιπόν, για να δούμε τελικά θα μπορέσουμε να ακούσουμε τι ακριβώς υπόθηκε, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε την δυνατότητα να επιβάλλουμε εμείς. Μας επιβάλλουνε. Και όταν δεν έχεις την επιλογή, τότε δυστυχώς συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν.
1: Κόντρα, και πάμε να δούμε τι γίνεται στις πολιτικές εξελίξεις με τον ντοκιμαντέρ του Sky. Ο κ. Γιάννης Βαρουφάκης αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky για τα γεγονότα του 2015 που βασίζεται στο βιβλίο της Ελένης Βαρουτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού, η τελευταία μπλόφα. Με επιστολή του προς τους δημοσιογράφους, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών εξαπέλυσε σκληρή επίθεση τόσο στον τηλεοπτικό σταθμό όσο και στην ολική προσέγγιση του εγχειρήματος. Ο επικεφαλής του Μέρα 25 χαρακτήρισε το Sky ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδιοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη, ενώ υποστήριξε ότι το ντοκιμαντέρ θα αποτελέσει χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται. Παράλληλα, ο κ. Γιάννης Βαρουφάκης ανέφερε ότι το βιβλίο αποτυπώνει τη σκοπιά των βασικών παραγόντων της Τρόικας, κατηγορώντας τους για διαχείριση της ελληνικής κρίσης και τις συνέπειες που είχε αυτή για την Ευρώπη. Κλείνοντας την επιστολή του, ξεκαθάρισε ότι θεωρεί το ντοκιμαντέρ παράδειγμα προς αποφυγή και γι' αυτό δεν επιθυμεί να εμφανιστεί σε αυτό. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από αυτό το ντοκιμαντέρ. Έχουμε κοντά μας τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κ. Γιάννη Βαρουφάκη, που θα τα συζητήσουμε όλα.
2: Of course, the difference here was, and that made it strenuous, there was a new guy who was saying that we had all been crazy and that the approach that we had been taken.
0: Και πως η προσέγγιση μας τα τελευταία χρόνια ήταν λάθος. Έτσι κάποιοι συνάδελφοι με συμβούλεψαν να μην πάω στην Αθήνα. Η αίθουσα ήταν γεμάτη δημοσιογράφους και κάμερες. Είχαμε προετοιμαστεί και μετά φυσικά οι δημοσιογράφοι άρχισαν να κάνουν τις προφανείς σοβαρές ερωτήσεις και εκείνος κατέφυγε στη ριζοσπαστική ρητορική του, την οποία είχε χρησιμοποιήσει και στην προεκλογική εκστρατεία. Η κατάσταση έγινε πολύ άβολη, οπότε βρέθηκα να κάθομαι δίπλα που ανέτρεπε όλα όσα προσπαθούσα να κάνω, που ήταν να τους ηρεμήσω όλους. Σηκώθηκα και του έδωσα το χέρι μου και στην πορεία του είπα: πιστεύω ότι σκότωσες την Τρόικα. Και θυμάμαι πως με ακολούθησε έξω λέγοντάς μου πως δεν τα εννοούσε και πως θα γινόντουσαν διαπραγματεύσεις και πως φυσικά η Τρόικα δεν θα έβγαινε. Αναθεώρησε τα πάντα. Πήγα το βράδυ μετά τη δύση του ηλίου διακριτικά, έτσι συναντηθήκαμε στην Κουμουρδούρου. Η συνάντηση ήταν διμερής, μπροστά μόνο οι δυο μας, και κράτησε μισή ώρα, μια μισή ώρα. Θυμάμαι πως αυτό που ανέλαβε ήταν η πρόθεση που εξέφρασε. Ήθελε να πω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας. Η πιθανή κυβέρνηση θα συνεργαζόταν.
1: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Βαρφάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρφάκη. Τα έχετε γράψει στο βιβλίο, γελάτε κιόλας. Ακούσατε τον κύριο Ντάσιο. Πείτε μου έτσι για την ιστορία λίγο, για όσους τηλεθεατές δεν έχουν διαβάσει και το βιβλίο σας. Αλλά τα γεγονότα έγιναν όπως τα περιγράψει ο κύριος Ντάσιο. Σας είπε, σκοτώσατε την Τρόικα.
3: Αυτό μου το είπε. Και εγώ του λέω, wow, τόσο εύκολο ήταν.
1: Ήταν το wow που είπατε τότε.
3: Είπα, τόσο εύκολο ήταν. Γιατί εγώ γνώριζα ότι η Τρόικα, το κακό σκυλί, ψαφό δεν έχει τόσο εύκολα. Ήθελε πολύ δουλειά από όλους μας και από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός έκανε αυτό που έπρεπε. Αλλά ξέρετε, μου ζητάνε να σχολιάσω. Να θυμίσω, για να μην είναι θέμα του τι λέω εγώ και τι λέει ο Ντάζη μου. Ότι ο κύριος Ντάζη μου ήταν ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης της Τρόικας. Ξεχάσατε ότι όσο ήμουν εγώ στο Eurogroup, πιάστηκε στα πράσα να έχει πλαστογραφήσει πτυχίο που δεν είχε. Και θα κάνω τώρα εγώ να αντιπαραθέσω την πραγματικότητα με τα ψέματά του. Έχει πει διάφορα σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά κοιτάξτε, αυτό το ντοκιμαντέρ, ο λόγος που δεν συμμετείχα. Η κυρία Δεδρινού και η κυρία Βαρβιτσιώτη κάναν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να πούν την ιστορία σύμφωνα με την Τρόικα. Γιατί οι κατακτητές πάντοτε θέλουν να γράψουν την ιστορία. Και η κυρία Δεδρινού και η κυρία Βαρβιτσιώτη πραγματικά νομίζω δώσανε τον καλύτερο τους εαυτό να εκφράσουν τα ψέματα της Τρόικας. Το να συμμετέχω εγώ σε αυτό το ντοκιμαντέρ θα ήταν η νομιμοποίηση του μη νομιμοποιήσιμου. Δεν έχω πρόβλημα να μιλήσουμε οποιονδήποτε. Αλλά να ελέγχω όμως τι λέγεται. Γιατί ξέρετε, όταν δίνεις συνέντευξη σε ένα ντοκιμαντέρ, σε ηχογραφούν, σε μαγνητοσκοπούν για μια ώρα και μετά παίρνουν 30 δευτερόλεπτα και τα βάζουν όπως θέλουν.
1: Όλη η δουλειά είναι στο
3: μοντάζ. Και η απόδειξη ότι δεν φοβάμαι κανέναν, αλλά κανέναν πραγματικά, είναι μπορείτε να μπείτε στο YouTube, βάλετε Αλέξη Παπαχελάς, Γιάννης Βαρφάκης, Sky. Μία ώρα και 20 λεπτά συνέντευξη.
1: Έχουν πάρει και ένα αποσπάσμα μέσα στο ντοκιμαντέρ και έχουν βάλει από αυτή τη συνέντευξη.
3: Θέλετε να δείτε μια πραγματική αντιπαράθεση, σοβαρή. Εκεί θα πάτε, δεν θα πάτε στο ντοκιμαντέρ της Τρόικας.
1: Το ντοκιμαντέρ της Τρόικας. Εδώ όμως βγαίνει και κάτι άλλο, το οποίο θέλω να μου το σχολιάσετε. Ή αν είχε υποπέσει την αντίληψή σας, γιατί ο τέος Γερμανός πρέσβης, βέβαια, κάνει ένα τόπιμα ως διπλωμάτης, δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει, ξέρω εγώ, και ένα πρωτόκολλο. Δεν αποκαλύπτεις ενδεχομένως πράγματα που έχεις κάνει από τη θέση σου. Όμως εδώ προκύπτει ότι είχε γίνει συνάντηση στην Κουμουνδούρ με τον κύριο Τσίπρα πριν τις εκλογές. Και είχε διαβεβαίωσει ο κύριος Τσίπρας, μην ανησυχείτε, μην φοβάστε, αυτά που λέμε είναι έτσι για τον κόσμο και αυτά θα είναι διαφορετική η διακυβέρνησή μας.
3: Κανένας δεν μπορεί να με κατηγορήσει ότι τα έχω καλά με τον κύριο Τσίπρα, γιατί τον στηρίζω. Το ξεγνωρίζετε αυτό. Ναι. Αλλά αν έχω να διαλέξω μεταξύ αυτών που λέει ο κύριος Τσίπρας και αυτό που λέει ο τέος πρέσβης, επειδή εγώ τον ξέρω τον κύριο πρέσβη αυτόν, θυμάμαι να με έχει προσκαλέσει στην γερμανική πρεσβεία πριν τις εκλογές, πριν γίνουμε κυβέρνηση.
1: Είχαν μια ανησυχία οι Γερμανοί.
3: Και σας λέω, ναι, σας λέω ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία να πνίξει την Ελλάδα. Να πνίξει την κυβέρνησή δηλαδή, μας. Mm-hmm. Ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο από τον τρόπο που μου μιλάει. Κάτσα τρεις ώρες, τρεις ή μισή ώρες και μιλάγα.
1: Αυτό πριν τις εκλογές.
3: Πριν τις εκλογές. Mm-hmm. Ναι, ήμουν υποψήφιος βουλευτής τότε με το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και κάναμε μια εικονική διαπραγμάτευση εκείνος και εγώ. Με δική του πρόσκληση. Mm-hmm. Σας διαβεβαιώ ότι ήταν η σκυλή του πολέμου. Είχε έρθει με την οτροπία του Γερμανού κατακτητή στη χώρα μας. Οπότε,
1: ό,τι και να πει. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που σας είπε?
3: Μου είπε πάρα πολλά. Το πιο βασικό. Mm-hmm. Το πιο βασικό. Θα σας πάρουμε τα σπίτια.
1: Θα σας πάρουμε τα σπίτια.
3: Θα σας πάρουμε τα σπίτια. Εάν δεν υπογράψετε τα μνημόνια και τα λοιπά, και εγώ του λέω, μα αν υπογράψουμε τα μνημόνια, θα μας πάρετε τα σπίτια, όπως και γίνεται τώρα.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν, ο κύριος αυτός, να θυμηθούμε τον Καράι, τον. Πώς τον λένε, τον ξέχασα. Τον Κουτζόγεργα, δεν δικαιούται για να ομιλεί.
1: Άρα ανάμεσα στον Τσίπρα και σε αυτόν πιστεύω. Γιατί σας έκοψα εκεί σε αυτή την φράση.
3: Εγώ ποτέ δεν μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω. Mm-hmm. Εγώ δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου μια τέτοια συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη. Mm-hmm. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι δώσαμε έναν καλό αγώνα και δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας προσχώρησε στην Τρόικα, προσχώρησε σε αυτή τη μεριά. Μην ξεχνάμε τον κύριο Ντάζεμπλουμ, αυτόν τον αμετανόητο, ανίκανο, άσχετο για οποιοδήποτε ζήτημα. Ήτανε, τι να σας πω, ήταν σαν μια κατέργαστη πέτρα. Δεν καταλάβαινε καταρχάς ούτε αυτά τα οποία πρότεινε. Mm-hmm. Αυτό τον κύριο τον είχε ο κύριος Τσίπρας μετά την υπογραφή των μνημονίων, μετά τη δική μου αποχώρηση, και χαργεντίζονταν στο Μαξίμου. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συγχωρηθεί στον Αλέξη Τσίπρα και θα συγχωρηθεί ποτέ από τον Νικολό.
1: Εδώ τώρα ο κ. Ντάισεμπλουμ, πέρα από αυτά που λέει για εκείνη την εποχή ή για αυτά που χαρακτηρίζει σε σχέση με τη διαπραγμάτευση που κάνατε εσείς, παραδέχτηκε ότι τα δύο μνημόνια είχαν υπερβολικά μέτρα. Και δεν ήταν μόνο ο κ. Ντάισεμπλουμ. Στο παρελθόν και η κυρία Μέρκελ και άλλοι παράγοντες παραδέχτηκαν
3: αυτό. Μην κουραζόμαστε. Mm-hmm. Το μνημόνιο που επέβαλαν σε εμάς, και το πρώτο, και το δεύτερο, και το τρίτο και το τέταρτο, όχι μόνο καθήλουσαν τον ελληνικό, το 80% του ελληνικού λαού σε μια μόνιμη χρεοκοπία, αλλά είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή η Γερμανία αποβιομηχανοποιείται. Είναι ο λόγος, γιατί την λιτότητα μας την έβαλαν εμάς, όχι γιατί μισούσαν τους Έλληνες. Ήταν το δυστοπικό εργαστήρι στο οποίο δοκίμασαν την λιτότητα και μετά την πήγαν στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ολλανδία και κατέληξε στη Γαλλία και στη Γερμανία. Mm-hmm. Και το αποτέλεσμα ξέρεις ποιο είναι. Όταν βάζεις λιτότητα στην εργατική τάξη, στη μεσαία τάξη, ο κόσμος δεν έχει να αγοράσει. Yeah. Οι βιομηχανοί, οι Volkswagen, οι Basf, οι Siemens κτλ. Έτσι δεν επενδύουν. Γιατί σου λέει, ποιος θα τα αγοράσει τα προϊόντα μας όταν οι άλλοι δεν έχουν λεφτά. Έχετε ο κύριος Ντράγκη τότε και αρχίζει και κόβει χρήμα από το 2015. Και το δίνει στους τραπεζίτες, το δίνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν επενδύουν αυτές τις έσουλες του χρήματος. Μιλάμε για 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή, έτσι. Την ώρα που εμάς μας κόβανε τις συντάξεις και δεν είχαν οι άνθρωποι να πάρουν φάρμακα. Κόψανε 5-6 δισεκατομμύρια, τα δώσανε στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν επένδυσαν. Ξέρετε τι τα κάνανε. Η Volkswagen τι έκανε. Πήρε τα δισεκατομμύρια αυτά και τα πήγε στο χρηματιστήριο και αγόρασε τις δικές της μετοχές. Έτσι ανέβηκε η μετοχή, χωρίς επενδύσεις. Τα μπόνους των διευθυντάδων πήγαν στη στρατόσφαιρα. Αλλά η Volkswagen δεν κατάφερε να επενδύσει. Και ξέρετε τι σημαίνει σήμερα.
1: Κλείνει.
3: Η Volkswagen δεν μπορεί να ανταγωνιστεί BYD και την Tesla. Έτσι. Και τι κάνουνε, περνάνε ολόκληρους σημάδες παραγωγής της Volkswagen στη Rheinmetall να φτιάξουν Leopard tanks, τα οποία δεν τα θέλουμε ούτε εμείς ούτε οι Ουκρανοί, γιατί είναι άχρηστα. Δεν φτιάχνουμε καν drones που χρειάζεται η Ουκρανία ή χρειάζεται οποιοδήποτε τη σήμερα ημέρα για τις αμυντικές του ανάγκες. Και μας βάζουν εμάς να αγοράζουμε τα tanks, τα Leopard. Με άλλα λόγια, είμαστε κατακτημένη χώρα, mm-hmm, σε μια ανόητη ήπειρο που αποβιομηχανοποιείται, επειδή τύπησαν τον Dijsselbloem, είχαν στα χέρια τους το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Sky με το ντοκιμαντέρ επιμένει εν έτη 2020. Ο κύριος Dijsselbloem δεν μπορεί να κυκλοφορεί στην Ολλανδία. Τον κράζουν κανονικά. Αλλά εδώ στην Ελλάδα τον φέρνει ο Sky για να μας πει τι έγινε.
1: Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα που θέλω την άποψή σας. Το κόστος αυτής της διαπραγμάτευσης. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν είμαι καθηγητής οικονομικών. Από τα λίγα που ξέρω, άμα υπάρχει μια ζημιά, πάω στον ισολογισμό, στον προϋπολογισμό. Πάω στο καθάρισμα του εθνικού προϊόντος, βλέπω τη ζημιά που υπήρχε. Το βιωτικό επίπεδο και το κόστος των δύο μνημονίων μπορείς εύκολα να το υπολογίσεις. Έτσι.
3: Ήταν 45% του ΕΠ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σε εσάς σας καταλογίζουν 100 δισεκατομμύρια. Και το ακούω συνεχώς.
3: Είναι αυτοί οι κύριοι όμως.
1: Ναι, ναι,
3: οι οποίοι επέφεραν αυτό το τεράστιο πλήγμα στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
1: Και μετά το παραδέχτηκαν.
3: Και μετά το παραδέχτηκαν.
1: Το παραδέχτηκαν. Αλλά λάθος, το είχαμε χάσει εμείς τότε.
3: Κοιτάξτε, όσα βάλαμε.
1: Αυτά τα 100 δισεκατομμύρια λοιπόν. Ναι. Το κόστος αυτής της διαπραγμάτευσης πόσο ήταν, γιατί λένε πάλι, μα τι ήταν μία σελίδα χαρδούβελη. 2-3 δισεκατομμυριάκια. Και ήρθε η ομάδα Βορφάκη Τσίπρα και τα λοιπά και μας χρέωσε 100 δισεκατομμύρια.
3: Άμα το σχέδιο του Χαρδούβελ ήταν τόσο καλό, γιατί το απέρριψαν? Γιατί εμείς εκλεγήκαμε, επειδή το email Χαρδούβελ επεστράφει.
1: Τότε πολιτικά είχαν πει ότι επειδή υπήρχε πολιτική αστάθεια δεν το δέχτηκε για να πάμε σε εκλογές. Επειδή ήταν μπροστά η εκλογή του Προέδρου.
3: Ακριβώς ανάποδα. Πολιτική αστάθεια υπήρχε επειδή απέρριψαν. Ναι. Το email Χαρδούβελη, επειδή τον προηγούμενο Ιούνιο εγώ είχα ρωτήσει το Σόιμπλε, του λέω: δεν μου λες, πότε αποφάσισες να ρίξεις το Σαμαρά? Ναι. Και μου λέει: τον Ιούνιο του 2014. Μου το είπε ξεκάθαρα. Ναι. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ απλά.
1: Για ποιο λόγο, δεν πήγαινε καλά το πρόγραμμα, δηλαδή? Για ποιο
3: λόγο? Έβλεπα, το πρόγραμμα δεν μπορούσε να κλείσει. Okay. Και χρειαζόταν τρίτο πρόγραμμα. Για να συνεχιστεί η μνημονιακή διαδικασία. Εμείς εκλεγήκαμε για να μην υπάρξει τρίτο πρόγραμμα, για να υπάρξει κούρεμα χρέους. Αυτό ήταν το διακύβευμα. Αυτή ήταν η λαϊκή εντολή. Αυτό ήταν το όχι. Δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε στη διαδικασία να τους δώσει τη δυνατότητα να ρίξουν στην αριστερά το τρίτο πρόγραμμα, το οποίο εκείνοι θέλανε γιατί γινόταν αλλιώς. Γιατί να το πω διαφορετικά, αν έχεις πάρει μια πιστωτική κάρτα για να κάνεις ότι δίθεν απολυρώνεις το στεγαστικό σου δάνειο και τελειώσει, μετά θες μια άλλη και μετά μια άλλη και μετά μια άλλη. Εμείς είχαμε επιτέλους πιστωτικές κάρτες. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας αποφασίσει ότι εντάξει θα την πάρουμε, ξέρετε τι έκανε. Έδωσε τη δυνατότητα στο διευθυντήριο αυτό των ανοήτων, που τελικά κάνουν κακό και στις δικές τους χώρες, να ρίξουν το φταίξιμο το δικό τους πάνω στην αριστερά και στον ελληνικό λαό. Αυτό καταφέρανε να κάνουν.
1: Για το κόστος.
3: Αλλά για το κόστος. Κοίταξε, κάθε υπουργός οικονομικών σε κάθε χώρα, όχι μόνο εδώ, ούτε μόνο εγώ, πρέπει να κρίνεται από τρία νούμερα. Τι ταμείο παρέλαβε, σωστά. Τι ταμείο παρέδωσε. Mm-hmm. Τι χρέος παρέλαβε, τι χρέος παρέδωσε. Πόσο ήταν το ΑΕΠ όταν ήρθε, πόσο ήταν το ΑΕΠ όταν έφυγε. Λοιπόν, να το θα πούμε πολύ απλά.
1: Στο λογαριασμό
3: το χρέος, όταν εγώ έφυγα, ήταν 10 δισεκατομμύρια μικρότερο από αυτό στο οποίο ανέλαβα. Γιατί εγώ αποπλήρωνα χωρίς να δανείζομαι. Είμαι ο μόνος υπουργός οικονομικών που δεν σας έκοψε ούτε ένα ευρώ συντάξεις, μισθούς, ούτε σας έβαλε ένα ευρώ φόρων και αποπλήρωνα χρέος. Ένα το κράτος. Δεν λέω ότι ήταν μεγάλη αποπληρωμή, αλλά ήταν λίγο μικρότερο το χρέος όταν έφυγα από ό,τι ήταν όταν μπήκα. Δεύτερον, όταν μπήκα στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μου είπαν, όταν τους ρώτησα πόσο καιρό έχουμε μέχρι να φύγει όλη η ρευστότητα, τι έχει μείνει στο ταμείο, και μου είχαν πει, κύριε Υπουργέ, έχουμε 11 με 23 μέρες.
1: 11 με 23 μέρες.
3: Ξέρετε, αυτό σημαίνει
1: τα ταμιακά διαθέσιμα μιλάμε τώρα.
3: 11 με 23 μέρες. Όταν έφυγα, είχε 50 μέρες. 60 μέρες. Ούτε καμία φοβερή βελτίωση, αλλά ήταν βελτίωση. Όσο αφορά το ΕΠ, ήταν λίγο πολύ το ίδιο. Οπότε, με ρωτήσατε πού τα βγάλανε αυτά. Είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε. Εγώ εξελέγην και γι' αυτό και παραιτήθηκα, γιατί δεν ήμουν διαθεμένος να πάρω ένα άλλο δάνειο. Ο κύριος Τσίπρας το πήρε. Ήταν 86 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Ήταν μια νέα πιστοτική κάρτα. Ναι. Εγώ δεν θα την έπαιρνα ποτέ, δεν θα υπέγραφα ποτέ, γι' αυτό και έφυγα κιόλας. Ναι. Γι' αυτό δεν με θέλανε, γιατί δεν άντεχαν έναν υπουργό οικονομικών.
1: Άρα αυτός είναι ο λογαριασμός που του χρέωσαν.
3: Έτσι ξεκινάει ο Γιάννης Τουρνάρας, ο πρώτος διδάξας του Κώστος Βαρουφάκη, να λέει τι κάνει. Παίρνει την πιστοτική κάρτα που εγώ αρνούμαι να πάρω και τη φορτώνει σε μένα. Έρχεται μετά ο ανεκδίγητος κύριος Ρέγκλινγκ. Και το ανεβάζει για να το στρογγυλεύσει, το κάνει 100 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Ένας κύριος Ρέγκλινγκ, ο οποίος σημειωτέν μου, ξέρετε τι μου είχε προτείνει αυτός ο αδαής και πραγματικά ανήθικος άνθρωπος, μου λέει: δεν έχετε να πληρώσετε το ΔΝΤ, δεν πειράζει, κόψτε συντάξεις. Μην πληρώσετε τους συνταξιούχους για μερικούς μήνες. Mm-hmm. Αυτό μου είχε πει ο κύριος Ρέγκλινγκ. Μιλάμε για τέτοια ποιότητα ανθρώπων. Ο οποίος το έκανε το 86 δισεκατομμύρια κόστος, το έκανε 100.
1: Αυτό όμως,
3: και μετά έρχεται και ο Βίζερ, ο οποίος σου λέει: κάτσε ρε παιδιά, να μην κερδίσω εγώ αυτή την πλειοδοσία. 200 δισεκατομμύρια.
1: Αυτά ήταν δάνεια όμως, δεν ήταν χασούρα.
3: Όχι, μα δεν
1: είναι σαν δάνειο, έτσι.
3: Το 100 δεν υπήρξε. Το 200 δεν υπήρξε. Το 86 ήταν το δάνειο που εγώ αρνήθηκα να πάρω. Είναι σαν εσείς να αρνηθείτε να πάρετε μια πιστοτική κάρτα και να βγει κάποιος και να πει: αυτή η πιστοτική κάρτα που τελικά πήρε κάποιος άλλος, είναι... ευθύνεστε εσείς.
1: Διαπραγμάτευση.
3: Εκεί πραγματικά γελάω. Έτσι.
1: Κάτι άλλο που σας χρεώνουν ήταν το κλείσιμο των τραπεζών. Έτσι. Βγήκε ο κ. Τσίπρας σε μια τελευταία συνέντευξη και είπε ότι έπρεπε να τις κλείσω αμέσως μετά τις. Όπου έχετε ακούσει τόσα για τις τράπεζες.
3: Αφήσουμε αυτή τη συζήτηση για το τι έπρεπε να κάνουμε, γιατί με τον κύριο Τσίπρα διαφωνούσαμε και διαφωνούμε τώρα για αυτά που λέγαμε τότε. Αλλά εδώ, ξέρετε, επιτέλους η ελληνική δημοσιογραφία πρέπει να ανεβάσει το επίπεδο της. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εδώ δεν είναι ότι πιστεύω ότι πιστεύεις εσύ, ότι πιστεύει ο Ντράγκη. Εδώ υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Γιατί εγώ πήγα τον Ντράγκη στα δικαστήρια τα ευρωπαϊκά. Mm-hmm. Γιατί κάποια στιγμή, αφού είχα παραιτηθεί, μου σφύριξε κάποιος whistleblower μέσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι ξέρεις κάτι, ο Ντράγκη τον Απρίλιο. Οι τράπεζες κλείσανε 20 τόσο Ιουνίου. Ναι. Τον Απρίλιο είχε πάει σε δικηγορικό γραφείο στις Βρυξέλλες, σε νομικό γραφείο, και είχε ζητήσει γνωμοδότηση για το αν δικαιούται να μας κλείσει τις τράπεζες. Έτσι. Και τότε, χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα που έχει οποιοδήποτε Ευρωπαίος πολίτης, ζητάω στη βάση του Freedom of Information από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μου πει αν είναι αλήθεια αυτό ή όχι. Και απαντάνε και λένε ναι. Το παραδέχονται. Και τότε ξέρετε τι κάνω. Λέω, από τη στιγμή που σας έδωσαν μια γνωμοδότηση για το αν είχατε δικαίωμα να κλείσετε τις τράπεζες, δεν μας δίνετε να διαβάσουμε κι εμείς, γιατί την πήρατε με χρήματα του Ευρωπαίου πολίτη. Των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Γιατί αν σας είπαν ότι καλά κάνατε και τις κλείσατε, δείξτε μας το. Γιατί φοβάστε. Εάν σας είπαν ότι δεν δικαιούστε να τις κλείσετε, τότε το παρανομήσατε. Και αρνήθηκαν να μου τις δώσουν. Και τους πήγα στα δικαστήρια, όπου πήγαμε σε τρία διαφορετικά επίπεδα των δικαστηρίων. Στο δεύτερο κέρδισα. Στο τρίτο τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα να μην μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες. Αλλά για εσάς, για εμάς, για τον δημόσιο διάλογο, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο από αυτή την δικαστική διαδικασία. Τις έκλεισε ο Ντράγκη. Και το ψάχνανε από τον Απρίλιο. Και γιατί το έκανε? Για να εκβιάσει την ψήφο του ελληνικού λαού να δεχτεί το μνημόνιο. Ο ελληνικός λαός γενναίος είπε όχι. Ο κύριος Τσίπρας γι' αυτό το rebranding του δεν θα δουλέψει ποτέ. Θα μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που προσχώρησε στον αντίπαλο.
1: Και πάμε στο σήμερα τώρα. Να, αφήσαμε το παρελθόν, γιατί νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, γιατί και εγώ πιστεύω ότι η ιστορία δεν είναι πολιτικό αφήγημα και η ιστορία δεν μπορεί να σκηνοθετείται. Γιατί το ντοκιμαντέρ είναι μια πολύ μεγάλη και βαριά λέξη για να τη χρησιμοποιείς σε μια σκηνοθεσία ενός πολιτικού αφηγήματος. Και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και το λέω παρουσία σας. Να πάμε στο σήμερα όμως τώρα. Εδώ βλέπουμε το πολιτικό σύστημα, κύριε Βαρουφάκη, να υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Αν θα έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης, έρχεται ο κύριος Τσίπρας, ποια είναι η επόμενη μέρα, αν υπάρχει κάποιος να ρίξει το Μητσοτάκη. Πού βρισκόμαστε, ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
3: Να σας πω πού βρισκόμαστε. Οι τριαντάριδες και οι σαραντάριδες μένουν με τους γονείς τους γιατί δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τον νίκη. Σε μια εποχή που 1.100.000 ακίνητα τα έχουν πάρει τα φαντς. Αυτή είναι η κατάσταση. Πούμε μια άλλη κατάσταση. Έχουμε σε μια χώρα η οποία είναι σπασμένη που κλείνουν οι φούρνοι γιατί δεν έχουν χρήματα οι φουρναρέοι να πληρώνουν τη ΔΕΗ. Το ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους στον χώρο της ενέργειας, στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί σπάσαν τη ΔΕΗ, τη δώσανε σε 5 ολιγάρχες και αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουν φτιάξει ένα καρτέλ και βάζουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει ούτε βιοτεχνία, ούτε φούρνες, ούτε βιομηχανία σε αυτή τη χώρα. Σε μια χώρα η οποία έχει αρνητικές παραγωγικές επενδύσεις. Να πούμε ένα τρίτο. Έχει τράπεζες, τις οποίες έχουμε διασώσει εμείς ξανά και ξανά και ξανά. Οι οποίες τράπεζες όχι μόνο σε χαρατζώνουν. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικά σου χρήματα. Σου βάζουν το χέρι στην τσέπη σου για τα δικά σου χρήματα. Μιλάω για δανεικά. Έτσι. Εδώ, και ταυτόχρονα απολύουν τραπεζικούς υπαλλήλους.
1: Εδώ όμως έρχεται ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πυρακάκης, και λέει: αποπληρώνουμε το χρέος, μακροοικονομικά μεγέθη.
3: Αυτά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο εκεί έξω. Και ξέρετε τι.
1: Αποπληρώνω
3: το χρέος. Πώς το αποπληρώνω το χρέος? Από το μαξιλαράκι που τους άφησε ο Τσακαλώτος. Τι ήταν αυτό το μαξιλαράκι? Ήταν, νομίζετε, ένα κομπόδεμα?
1: Όχι.
3: Χρέη ήταν. Πιστωτικές κάρτες ήταν. Οπότε ξέρετε τι κάνει η Τρόικα. Παίρνει χρήματα. Η Τρόικα παίρνει 20 ευρώ από τη μία τσέπη, τα βάζει στην άλλη και αυτό το θεωρεί αποπληρωμή.
1: Ναι. Τα μεγέθη σου λέει όμως έχουμε αποκλιμακώσει το κλάσμα της.
3: Ναι, γιατί όμως?
1: Του χρέους.
3: Λόγω του πληθωρισμού.
1: Ναι, λόγω του πληθωρισμού.
3: Το κλάσμα είναι. Ο παρανομαστής είναι ο πληθωρισμός. Το ΑΕΠ φουσκώνει.
1: Η ανάπτυξη.
3: Γιατί οι άνθρωποι πάνε στα σούπερ μάρκετ, δίνουν πιο πολλά για να πάρουν πιο λίγα. Αυτό είναι κάτι για να το γιορτάσουμε.
1: Αυτό μεταφράζεται όμως σαν μια σταθερότητα. Ότι
3: σταθερότητα
1: δεν έχουμε
3: για
1: την πίεση. Ναι. Σταθερότητα. Δεν έχουμε την πίεση, δεν έχουμε τον οργανό από πάνω μας, δεν έχουμε το χρεοκοπείτε.
3: Αν πάτε σε ένα νοσοκομείο, σε μια ΜΕΘ και βρείτε έναν άνθρωπο σε κόμμα, χτύπα ξύλο, έτσι, δεν είναι σταθερός. Ο ορισμός της σταθερότητας είναι ένας ασθενής σε κόμμα. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνική οικονομία. Σταθερότητα με ευεξία έχει 1-2% του ελληνικού πληθυσμού που πραγματικά ποτέ δεν τρώγανε με πιο χρυσά κουτάλια από αυτά που έχουν τώρα. Υπάρχει ένα άλλο 15% αυτοί που έχουν εισοδηματίες, που έχουν 2-3 διαμερίσματα, μένουν σε ένα, νοικιάζουν 3, ποτέ δεν τα πήγαιναν καλύτερα γιατί τα νίκια έχουν πάει στη στρατόσφαιρα. Έτσι, αυτό. Ο υπόλοιπος λαός βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση που βρισκόταν ποτέ.
1: Και γιατί δεν αντιδρά ο λαός, κύριε Βαρουφάκη? Γιατί δεν αντιδρά? Γιατί φοβάται?
3: Να σας απαντήσω πολύ απλά. Mm-hmm. Γιατί τον προδώσαμε. Είναι πολύ απλό.
1: Πιστεύετε δηλαδή
3: το
1: ότι αυτή 2015, η κυβέρνηση έχει κάνει
3: το
1: κακό?
3: 2015, το 2015 ο ελληνικός λαός, θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν ακόμα του 4%, πήγαμε στο 36%. Δώσαμε τη μάχη, μας έδωσε 62%. Παρά την κακοφωνία των καναλιών, παρά τις απειλές ότι θα έρθει ο Αρμαγεδόν, εάν ψηφίσετε όχι. Ψηφίζει όχι ο ελληνικός λαός και ο άνθρωπος στον οποίο είχαν στηρίξει τις ελπίδες του, προσχωρεί στην Τρόικα την επόμενη μέρα. Δεν πάνε να ψηφίσουν. Ο λόγος, γιατί παίρνει 40% ο Μητσοτάκης? Πήρε το Μάιο του 2023 41%. 20% πήρε. Αλλά όταν έχει αποχή 50-55%, το 20% γίνεται 40%. Γι' αυτό είναι ίσως μέρα 25. Γι' αυτό ως μέρα 25 καθόμαστε μπροστά σας. Και τι κάνουμε? Δεν μιλάμε ούτε για τον Τσίπρα, ούτε για τον Ανδρουλάκη. Εσείς μας ρωτάτε. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε για το 1.100.000 ακίνητα, τα οποία ξέρετε δεν θα έρθουν πίσω στην αγορά. Δεν θα έρθουν πίσω στην κοινωνία. Εάν δεν πτωχεύσουμε τα funds. Ή θα πτωχεύσουν οι άνθρωποι, όπως πτωχεύουν, ή θα πτωχεύσουν τα funds. Εμείς το ΜΕΡΑ25 λέμε να πτωχεύσουμε τα funds. Εμείς λέμε να πτωχεύσουμε το καρτέλ ενέργειας, να υπάρξει μια ενιαία ΔΕΗ πάλι, έτσι ώστε να υπάρχει μια διαφορά λιανικής και χονδρικής τιμής το πολύ 5%. Αυτή τη στιγμή είναι και 30 και 40 και 50%. Αυτό τι σημαίνει? Επανάκτηση. Το σύνθημα του ΜΕΡΑ25 είναι επανάκτηση όλων των εργαλείων πολιτικής που μας πήρανε για να μας λαϊλατούν. Άρα, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα άτομα. Μας ενδιαφέρει το ερώτημα ποιος θα έρθει μαζί μας για να γίνει αυτή η επανάκτηση.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Βαρουφάκη. Και για το ντοκιμαντέρ το οποίο παίζει το Sky, εμείς σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά που μείνατε συντονισμένοι στο Radio Thiva 97,5. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 10.
4: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
5: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
6: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
7: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Radio Thiva. Radio Thiva Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Radio Thiva 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Radio Thiva 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
8: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
9: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
10: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
11: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
12: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσίαρτο ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά ο Πλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
8: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με Χλωτάπιτα Ελλάς.

0: Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελλάσοδ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελλάσοδ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel. Events, parties, σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, θύβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
4: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
5: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
6: Λαχτάρα είναι.
5: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
6: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
5: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
6: Bye bye, μαγείρεμα.
5: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχι Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
8: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξε το καλό μάστορας.
7: Έλα βρακά
8: και φτιάξε κατάσταση.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
8: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
7: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
8: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
7: Ψήθηκες.
8: Έλα βρακά.
7: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306.
9: Βουνό.
10: Θάλασσα.
9: Άσπρο.
10: Μαύρο.
9: Κρεατικά.
10: Θαλασσινά.
9: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
10: Με ζεδοπολείο ψυσταριά η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
9: Με ζεδοπολείο ψυσταριά η Λαδόκολα. Επαμινόντα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης, η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?

0: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
2: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
3: Θα βγούμε?
4: Φυσικά.
3: Ακούω ιδέες.
5: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
6: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
7: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
6: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινώντα 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
8: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε 2 σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
9: Ραδιο Θήβα 97,5.

0: μέτρησης σε αναμετάδοση στο Radio Thiva 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Radio Thiva 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
2: Λαχτάρα είναι.
1: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
2: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
1: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
2: Bye bye, μαγείρεμα.
1: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620 80456 και 6940 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620 21880 και 6986 795 211.
3: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσίαρτο ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά ο Πλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620 24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
4: Φαμίλια Βόγγλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγγλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγγλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο Πλαρχηγού Βόγγλη 12. Delivery 2262 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
7: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
6: Έλα βρακά
7: και φτιάξε κατάσταση.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
7: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
6: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
7: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
6: Ψήθηκες.
7: Έλα βρακά.
6: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262 027 306.
8: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησέ το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 25958 και 69700 69959.
9: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασόντ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασόντ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασόντ.gr. Τηλέφωνο 22680 41430.
10: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO.

0: Φιλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
1: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
2: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
3: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 26800 και 6972 317 714.
4: Κάποιες φορές, μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
5: Follow us on Instagram.
6: Βουνό.
7: Θάλασσα.
6: Άσπρο.
7: Μαύρο.
6: Κρεατικά.
7: Θαλασσινά.
6: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
7: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
6: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
8: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
9: Φρουτεμπορική Παϊδιώτη, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχή για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτη. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλέ τιμέ. Φρουτεμπορική Παϊδιώτη. Η καλή σα συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομέ στο τηλέφωνο 22620 80 510.
10: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
11: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21 601.
12: Θα βγούμε?
13: Φυσικά.
12: Ακούω ιδέες.
14: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
15: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
16: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
15: Noir Cafe Bar. Επαμινώντα 109. Τηλέφωνο 22620 26672.
17: Ραδιο Θήβα 97,5.

0: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
4: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950. Ό,τι και αν ζητάει η πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
6: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
5: Έλα βρακά
6: και φτιάξε κατάσταση.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
6: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
5: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
6: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
5: Ψήθηκες.
6: Έλα βρακά.
5: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
7: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
8: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
9: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, θύβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram. Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο πλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
10: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
11: Λαχτάρα είναι.
10: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
11: Α, παπαπαπα. Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
10: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
11: Bye bye, μαγείρεμα.
10: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
12: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
13: Βουνό.
14: Θάλασσα.
13: Άσπρο.
14: Μαύρο.
13: Κρεατικά.
14: Θαλασσινά.
13: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
14: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
13: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
15: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Ή νέο αμόρε.
16: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
17: Θα βγούμε.
16: Φυσικά.
17: Ακούω ιδέες.
18: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
19: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
20: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
19: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμινώντα 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
21: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
22: Ραδιοθήβα 97,5.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή,

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
5: Lighting up your world.
4: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
6: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
7: Λαχτάρα είναι.
6: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κανένα ψαράκι?
7: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
6: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
7: Bye bye, μαγείρεμα.
6: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχι Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
9: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
8: Έλα βρακά
9: και φτιάξε κατάσταση.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
9: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
8: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
9: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
8: Ψήθηκες.
9: Έλα βρακά.
8: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306.
10: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
11: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
12: Βουνό!
13: Θάλασσα!
12: Άσπρο!
13: Μαύρο!
12: Κρεατικά!
13: Θαλασσινά!
12: Θα σε τυλίξω, πού θα πάει? Στη Λαδόκολα! Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
13: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
14: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
15: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
16: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
4: Μη το πολυσκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
3: Έλα βρακά
4: και φτιάξε κατάσταση.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
4: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
3: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
4: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
3: Ψήθηκες.
4: Έλα βρακά.
3: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306. Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς. Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο. Στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-024-343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21-601.
6: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
3: Lighting up your world.
2: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
5: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
4: Έλα βρακά
5: και φτιάξε κατάσταση.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
5: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
4: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
5: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα είδη ποτίσματος.
4: Ψήθηκες.
5: Έλα βρακά.
4: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
6: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
7: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-43-48-05 και 6986-75-17-23. Follow us on Instagram.
8: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
9: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
10: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
11: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-024-343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21-601.
12: Ραδιοθήβα 97,5.

άλλη που σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη, που σε καλώ μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο, λες πως επενδύω.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
3: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel. Εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
4: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
5: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
6: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
7: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
9: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
8: Έλα βρακά
9: και φτιάξε κατάσταση.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
9: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
8: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
9: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
8: Ψήθηκες.
9: Έλα βρακά.
8: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-0-27-306.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
12: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινών 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
14: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
15: Θα βγούμε?
16: Φυσικά.
15: Ακούω ιδέες.
16: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
17: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
18: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
17: Noir Cafe Bar. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262-0-26672.
19: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
5: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
7: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
8: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 25 089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22 620 27 950.
9: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
10: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελλάς Σοτ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελλάσοτ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελλάσοτ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430. Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
11: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
12: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
13: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
12: Έλα βρακά
13: και φτιάξε κατάσταση.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
13: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
12: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
13: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα είδη ποτίσματος.
12: Ψήθηκες.
13: Έλα βρακά.
12: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306.
14: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
15: Follow us on Instagram.
16: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
17: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτη. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτη. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620-80510.
18: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
19: Βουνό.
20: Θάλασσα.
19: Άσπρο.
20: Μαύρο.
19: Κρεατικά.
20: Θαλασσινά.
19: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
20: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
19: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
21: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
22: Θα βγούμε?
20: Φυσικά.
22: Ακούω ιδέες.
23: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
24: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα.
0: η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
1: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
0: Νουάρ Καφέ Μπαρ, Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζεμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680 41430.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
5: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
4: Έλα βρακά
5: και φτιάξε κατάσταση.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
5: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
4: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
5: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα, είδη ποτίσματος.
4: Ψήθηκες.
5: Έλα βρακά.
4: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306.
6: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
7: Follow us on Instagram.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
10: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
9: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
10: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
11: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και Eco. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και Eco Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
12: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
13: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
14: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
15: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
16: Βουνό.
17: Θάλασσα.
16: Άσπρο.
17: Μαύρο.
16: Κρεατικά.
17: Θαλασσινά.
16: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
17: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
16: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0 28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
18: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Είναι ο αμόρε.
19: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του μαθητά.
22: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα, Επαμεινόντα 62. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Θα βγούμε?
25: Φυσικά.
24: Ακούω ιδέες.
25: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
26: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
27: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
26: Noir Cafe Bar. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
28: Ραδιο Θήβα 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
3: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
5: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
6: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
7: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
8: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα, τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει η πείνα σου, εμείς το έχουμε. Familia Voglis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
9: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
10: Βουνό.
11: Θάλασσα.
10: Άσπρο.
11: Μαύρο.
10: Κρεατικά.
11: Θαλασσινά.
10: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
11: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
10: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-028-400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
12: Θα βγούμε?
11: Φυσικά.
12: Ακούω ιδέες.
8: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
12: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
8: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινώντα 109. Τηλέφωνο 2262-026-72.
13: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας